0: FM είναι σε μεκ και ευμεκ.
1: Κομίτας, γιότ παρ δασναμουρίχαμαρ, καταρούμε Αρμέν Μπαμπαχανιάνα.